Το σατρούκ να μην ερτζογέκα σωτήρ για λράψεις κορλάς πέρα ρίκ νιάν μαζέτ. Για αργέσει προγράμ φλέξε νιάν μαζέτ το σατρούκ να μην ερτζογέκα.